Θρατόγαλακ, θρατόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούνον τα σπέλ. Παίρνει για δρούλιγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλον.

Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά εκφύρεν. Σε φύλλος.